με ναιάκ, με κι άλλα σκούνα. Άνι δίσκο με ναιάκ, ως έκαν με σι μπαμπά, είμαι ο γοτ κουλίν. Θεάζει κι μη ματέχετ, βάτια μάμου σμένετ, με απατήν νησπέ.